0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα-βαρύτιμος.gr.
13: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7.

0: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from The Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: Back to the music.
6: Chaos. Nothing's off limits.
7: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
10: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

κατέφτασε η Τρίτη. Και ο μήνας έχει 26 και εμείς εδώ. Λίγα λεπτάκια μετά τις 7. Συγκεντρωμένοι και συντονισμένοι στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Πάμε να την ξεκινήσουμε παρεούλα. Να κάνουμε τα ταξίδια μας με τις μουσικές. Και να κάνουμε ό,τι καλύτερο. Να βάλουμε τις βάσεις για μια όμορφη ημέρα. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Αυτό είναι το Morning Madness. Μέχρι τις 9 κάνουμε παρεούλα. Καλή μας ακρόαση.

λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι σήμερα θα ψιλοσκάσουμε. Ήδη έχουμε ξεκινήσει με 20 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Εδώ στο κέντρο της πόλης. Θα ρίξουμε και τη ματιά μας φυσικά στο βελτίο καιρού λίγο μετά τις 8. Κάτι όμως πήρε το αυτάκι μου εχθές. Ότι θα κοντέψουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, θα το δούμε όμως όλοι μαζί. Το κρατάω. Το κρατάω ακόμη, δεν ανοίγω ούτε εγώ να το δω. Δεν θέλω. Έτσι, όλοι μαζί. Μια χαρά, πολύ ωραία. Εμένα πάντως, για άλλη μια φορά θα πω πόσο μου αρέσει να ξημερώνει νωρίς. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, να σηκώνεσαι, να πηγαίνεις στη δουλειά σου τέλος πάντων. Αν χρειάζεται να φύγεις νωρίς από το σπίτι, και να μην είναι αυτό το βαρύ, το χειμωνιάτικο, το σκοτάδι. Να νιώθεις τέλος πάντων ότι ήρθε η επόμενη μέρα. Όχι ότι την τραβάμε από το μαλλί να έρθει. Δεν ξέρω, ξεκινάς με άλλη αίσθηση, λίγο πιο ξεκούραστα για κάποιο λόγο. Καλώς τους, καλώς τους, καλημέρα Νελού. Καλημέρα στο Ρεόκαστρο. Right or wrong, we got... Καλημέρα στη μαφιάρα μας. Ρε, κάτι Ντάγκλες που ρίχνουν εκεί πέρα το παιδιό. Αυτά είναι. Νάτος ο Μεσχέλη Μονακής. Καλή σου μέρα, φίλε μου. Τι λες, 30 βαθμούς μέσα στις 14. Περίεργο. A solitary man.

Κάτσε λίγο, βρήκα ένα πολύ ωραίο φατσόνι να σηκώσω στα social. Έτσι, γιατί μόλις το δείτε θα σας φτιάξει την ημέρα. Μόνο και μόνο γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα.

Beating Hearts, The Johnnies, καλώς τους. Βρε Παναθεμά, σε κάθε πρωί μου στέλνεις φωτογραφία των άλλων. Ρε σε λεμονάκι, τι θα γίνει? Τα μούτρα του πρέπει να βλέπω κάθε πρωί. Μέσα στην ημέρα δεν τα γλιτώνουμε, όπως και να έχει. Κατάλαβες ρε φίλε, κάθε μέρα είτε τον Άδωνις, είτε τον Πρωθυπουργό, θα αναθεμάς. Έλα ρε Θηβάρα μου. Καλημέρα στην ομορφιά μας, καλημέρα στην Κάτνες. Αχ λέει, τι καλά που είσαι εκεί. Δεν ξέρω, νομίζω με έχετε παρεξηγήσει. Καλημέρα και στο Βαράκι, κατέφτασε και αυτό, άντε σιγά σιγά. Έλα ρε παιδιά, μόνη μου πίνω καφέ τόση ώρα. Πού είναι ρε Γιώργο? Καλημέρα και σε σένα όντως, μετά από πολύ πολύ καιρό. Εσύ μ' ακούς, εγώ σε διαβάζω.

Ο Μίστερ Καντ λέει, οι καρνές μας... Τίποτα, ούτε το μισό κόσμο από τους Μετάλλικα. Εντάξει, τι περίμενες, πήγες και εκεί. Πήγες και εκεί. Δεν έχεις το Θεό σου, δεν έχεις.

Ωχ, αρχίσαμε. Κατάλαβες. Απόψε λέει ξεσκέπαστη. Και όλα τα παράθυρα ανοιχτά. Άρε βαράκι. Πω. Ξεκινήσε το γδύσιμο. Βάλε ένα ανοιχτικό βρε παιδάκι. Θα καούμε λίγο, δεν ξέρω, θα δούμε. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σήμερα ξεκινήσαμε δυναμικά όσον αφορά τη θερμοκρασία. Και φυσικά σε εμάς, άνω των 40 αρχίζουν και φταίνε και άλλα πράγματα, κατάλαβες. Ότι ζεσθενόμαστε δηλαδή.

Στη Θηβάρα λέει από τον Αύγουστο είμαστε έτσι. Αργείτε εσείς. Άρα παιδιά, δεν μπήκε στους Iron Maiden η Θηβάρα. Οι Κάντνες μας, γιατί λέει μία φορά πήγα και την είπε Green Cant και από τότε έχει βγει το nickname σου όμως. Γιατί δεν ξαναπήγες? Για να μην αλλάξει.

Ξεκινάνε εκείνες οι μέρες που θέλεις να κοιμάσαι μόνος σου και όχι με παρέα. Γιατί απλά ζεσταίνεσαι. Έτσι ακριβώς. Όπως λέει εδώ. Ο Billy Idol και η παρέα του. Μόνη.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Επιστρέψαμε στις μουσικές δεύτερη μία ώρα και το Morning Madness. Καλημέρα, καλημέρα. Εσείς τι όνειρο είδατε σήμερα? Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν θυμάμαι για πότε με πήρε ο ύπνος, όχι απλά τι όνειρο είναι. Είναι Stranglers, Midnight Summer Dream. Αυτοί ξύπνησαν σε μια όμορφη ημέρα. Και όλα καλά. Εμείς, γαϊδουρινή υπομονή και σήμερα, έτσι μαφιάρα. Rock Radio Μικέλης στους 104 και 7. Πρωινό Τριτούλας, λίγο μετά τις 7 και μισή. Με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.

Ανεβαίνει όμως και η διάθεση, έτσι. Νομίζω καλά τα καταφέρνουμε μέχρι τώρα. Και εμείς και η Λουίζα. Τι φατσώνει αυτός ο Γάιδαρος.

Ανάμεσα σε άλλα, σαν σήμερα, 26 του Μάη πίσω στο 1975, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για να ανιχνεύουν ναρκωτικές ουσίες. Ενώ 6 χρόνια νωρίτερα το δεύτερο σκέλος, δεύτερο μέρος, δεν ξέρω πώς να το πω, από εκείνης της μεγάλης και πιο γνωστής εκδήλωσης για την ειρήνη και περιέργειες θα πω, η οποία έγινε στο κρεβάτι ενός δωματίου, λαμβάνει χώρα στο δωμάτιο 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Montreal. John Lennon, Yoko Ono ξαπλώνουν στο κρεβάτι και ευτυχώς δεν κάνουν κάτι που δεν θα θέλαμε να δούμε.

Ζή, μαφία, ζή σε μεγαλύτερους καραγκιόζης. Στέλνει ένα πολύ ωραίο βίντεο. Με το γάτο, τι να τώρα. Αυτά που λέγαμε χθες, δεν θα ήθελες να ξέρεις ή να μπορείς να καταλάβεις τι λέει. Τι σκέφτεται.

Βρε καλώ τα παιδιά, βρε. Βρε καλώ του συνάδελφου. Καλή σου μέρα, Δημήτρη. Καλημέρα και στον Νίκο. Καλημέρα στο ποτού μας, άντε σιγά σιγά, there's it goes. Τι δύσκολο που είναι αυτό το πρωινό το ξύπνημα.

Τελευταία μέρα στο σχολείο σήμερα. Αρχικά, τι μέρα, η Τρίτη. Γιατί είναι τελευταία μέρα στο σχολείο? Η Λιδία εντωμεταξύ τσιρίζει, βγάζει μια απίστευτη κραυγή. Αχ, έχουν ξεχάσει τα παιδιά μας να μιλάνε, ρε. Κοριτσάρα μου, άντε. Τελευταία μέρα στο σχολείο, γιατί θα κάνουμε κοπάνα τις υπόλοιπες ή γιατί όντως είναι τελευταία μέρα? Ξεκινάνε εξετάσεις, τίποτα τέτοια. Δεν τα έχω χάσει. Ή μάλλον να σας πω την αλήθεια, δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Δεν ξέρει τι να πει. Πραγματικά. Άναρθρες, κραυγές. Α, όντως είναι τελευταία. Ξεκινάνε οι εξετάσεις. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Πραγματικά δεν το λέω με κακέτο ότι δεν με ενδιαφέρει, αλλά περάσανε αυτά. Δεν θέλω, ρε φίλε, άλλο. Δηλαδή, οκ. Okay. Και δεν έχω και παιδιά για να... για να πεις ότι το σκέφτομαι. Βαράκι μου, αναρωτιέσαι γι' αυτό. Τελευταία μέρα, λέει, δεν σημαίνει και μπουγέλο. Για εμάς σημαίνει και αυτό, ναι. Μπουγέλο και κορόμιλα για κάποιο λόγο. Λες και μας τα μοίραζαν στο σχολείο. Αλλά το θυμάμαι πολύ έντονα.

Πώς τα λένε αλλιώς, Τζαν Νέρα. Ναι, θα παίξουν. Να μην βάλουν λευκό μπλουζάκι τα κορίτσια. Η μόνη συμβουλή που έχω να δώσω.

πρέπει να βρει νεροπίστολο. Τι νεροπίστολο, ρε παιδιά! Με νεροπίστολο αυτοί παίζουν μπουγέλο, παιδιά. Πόσο χάλασαν! Εμείς με σακούλες παίζαμε. Εκείνες τις πλαστικές του σούπερ μάρκετ. Που ακόμη τις πληρώνουμε. Τότε δεν τις πληρώνουμε. Ναι, ρε φίλε, σακούλα εννοείται. Νεροπίστολο.

Το παράκι με ενημερώνει ότι εχθές πούλησε ένα τεράστιο νεροπίστολο θαλάσσης, το οποίο ήταν για μπουγέλο γυμνασίου. Αρχικά είναι κότες τα παιδιά μας, όρη κιόλας, αλλά μπουγέλο χωρίς να πλησιάσει τον άλλον και να είσαι εξ αποστάσεως για να τον βρέξει, τι είναι αυτά. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη? Πήγαινε κοντά για να τη φας και εσύ, δεν παίζει. Αηδίστο, δεν ξέρουνε. Πώς χάλασαν έτσι οι γενναίες. Σταμάτησαν να είναι καύροι τα παιδιά μας, γιατί?

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
14: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

Τι ωραία. Καλημέρα, καλημέρα, μούρλες μου. Καλή σκόνη είναι αυτή. Εδώ είμαστε. Rock Radio Mikel στους 104 και 7. Στα 7 λεπτά και μετά τις 8, πρωινό τριτούλας. Αδιάφορης. Αλλά όχι για τα παιδιά, που είναι η τελευταία μέρος του σχολείου. Και έχω μάθει ότι κάποιοι θα παίξουν μπουγέλο. Ένα ροπίστολο, αλλά τέλος πάντων. Morning Madness, δεύτερη ωρίτσα μόλις ξεκίνησε, τρίτο ημιωράκι δηλαδή. Φέη Δημητριάδου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μέχρι τη 9. Η κίνηση έξω έχει ξεκινήσει για τα καλά. Και από πεζή. Και από οχήματα. Υπομονή, συντονισμένη στον Rock Radio και όλα θα στρώσουνε.

0: οποίο πέρασε πρόσφατα τα 2,9 δισεκατομμύρια streams στα Spotify. Άντε γεια. Αγαπημένος Eminem, θα πω, γιατί το καραγουστάρ με τσικάτνες μου. Without me. Επιστροφή του Slim Shady.
1: Well, everybody's heard about the bird. The bird.
0: Και δεν νομίζω ότι υπήρχε ένας από εδώ, από το παρεάκι, που δεν χτυπήθηκε λίγο ή δεν χτύπησε το πόδι.

Έλα παιδιά, όπως τα είπαμε πριν καμιά ωρίτσα, ανεβαίνει η θερμοκρασία σήμερα. Πάμε λίγο να ρίξουμε τσάκα τσάκα, γρήγορα γρήγορα κι εμείς, μια ματιά στο δελτίο καιρού. Μια χορηγία φυσικά του Απολλώνια Hotel, έτσι. Αυτό το αγαπώ, δεν μπορώ. Λοιπόν, η θερμοκρασία σημειώνει μικρή, λέει, άνοδο σήμερα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Δεν μπορώ ρε να σταματήσω, sorry κιόλας. Θα φτάσει, παιδιά, μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια σου, λέει, θα πατήσει και 31. Στη Θεσσαλονίκη μας περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν και κάποιες τοπικές βροχούλες στα γύρω όρινα. Η θερμοκρασία θα πατήσει 30. Στην Αττική τους 29. Γιατί καλέ? Α, γιατί στα βόρεια θα είναι πιο ζεστά, μάλιστα. Στη Θηβάρα δεν ξέρω. Ζεστούλα σήμερα.

Ναι, φίλε, αυτό είναι το καλύτερο. Μου λέει κάτι να στο το τραγουδάει ο Ίγκης τον Παπαγάλο. Είναι υπέροχο. Το έχω δει. Και εμείς απλά τι θέλουμε σήμερα, αυτό ακριβώς. To be sedated. Για κάποιο λόγο δεν μπορούν να ξυπνήσουν. Εγώ λέω καλημέρες και δεν με ακούνε κιόλας. Ρε ποτού, τι θα γίνει κάθε μέρα.

Have Love Will Travel, Sonic. Εδώ στο Morning Madness, Rock Radio Mikkel στους 104 και 7. Καλημερούδια σε όλους. Μου στέλνετε φωτογραφία. Γεια σου ρε Πότου. Το μάτι λέει δεν θέλει. Ποιος θέλει? Μόνο το μάτι δεν θέλει. Κάτσε ρε Σιλεμονάκη, δεν το πρόλαβα. Τι στέλνεις και εσύ? Σωστός, Chemical Brothers.

ακούσουμε στο επόμενο ημιωράκι και στο τελευταίο μας αυτό που ζήτησε ο Μιχάλη Μουνάκης. Διότι με τούτα και με εκείνα πάμε να κλείσουμε το προτελευταίο. Και λίγο επιθύμησα Ρίτα Σακελάρη. Λίγο θέλω.

Η Ρίτα Σακέλα αρέου της Αμερικής. Έρθα Κιτ. Μία από τις πιο ακομπλεξάριστες, πολύ τάλαντες καλλιτέχνηδες. Τραγουδίστρια, ηθοποιός, χορεύτρια, ακτιβίστρια. Catwoman. Και μια γυναίκα την οποία ο θρυλικός Orson Welles είχε αποκαλέσει την πιο εξαιρετική γυναίκα στον κόσμο.

Και εντάξει, είπαμε για την Eartha Kitt, αλλά από την άλλη να με ενημερώνει και η μαφία για Ρίτα Σαγελαρίου. Ατακάρα, φίλε, είπε. Τότε που έγραψε. Τότε που τραγούδισε το Δεν πάω μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο. Βγαίνω σε συνέντευξη. Γιατί λένε. Τι έχετε να πείτε που γράφουν συνέχεια για εσάς? Λέει και η Ριτάρα, τους γράφω κι εγώ και έχουμε αλληλογραφία. Αγρρρρ. Δεν είπα γιαγιάρες ή Μετσιέλε Μονακής. Catwoman είπα, ένα σωρό πράγματα είπα. Γιαγιά μόνο δεν είπα, γιατί όντως είναι άλλη εδώ στη ροκ, και αυτό δεν είναι και ροκ.

0: Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Back to the music. What better place than here? Rock radio. Better time than now. The new 104.7.

Ναι, εντάξει. Θα φύγω. Μην τραγουδάτε. Για να φύγω. Chemical Brothers. Go. Εδώ στον Rock Radio Μικέλη στους 104.7. Τελευταίο ημεωράκι του Morning Madness έχει ξεκινήσει. Καλημέρα, καλημέρα. No time to rest εντωμεταξύ. Το ξέρω ότι νοιάζεστε πολύ. Και γι' αυτό δεν παρεξηγείτε. Go.

Και όντως εγώ πρέπει να τα μαζέψω να φύγω. Yeah, we care a lot. Να που σε έχουμε γραμμένο.

Διότι πρέπει να τα μαζέψω και να φύγω σιγά σιγά. Καλά να είμαστε όμως. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Και αύριο Τεταρτούλα, μεσοβδόμαδο. Εδώ στους 104 και 7 θα συντονιστούμε στις 9. Για Morning Madness.

Fireboy Slim, Nothing But Thieves και Flag of Soy Girls θα σας κρατήσουν παρεούλα μέχρι να σκάσει με δύο ευθελενικές.

It's a dirty job, but κάποιος πρέπει να την κάνει, ρε παιδιά. Που γελώστε τα παιδιά μας, γιατί αυτά δεν ξέρουν, με νεροπίστολα παίζουν. Οπότε μπορείτε να τους δείξετε, οι γονείς τουλάχιστον, πώς γίνεται σωστά. Τα φιλιά μου σε όλους, καλή συνέχεια, καλή μας τύχη, μάγκες, και σήμερα τα λέμε αύριο.

0: Hey Greece, this is Graham D from the Climax Blues Band, and you're listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
2: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
3: Έλα, ξέρω τι θες.
2: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
4: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
5: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
8: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
9: Back to the music.
10: Tribe has spoken.
8: Rock Radio 104.7.

0: iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
14: Τι εκεί.
13: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meeting cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

0: grateful for their service.
1: Rock Radio.
0: It is now my honor to welcome to the podium
1: via satellite 104.7.
2: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
3: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: We have the most gadgets.
9: Now back to the music.
10: Back to the music.
8: And the most gimmicks.
11: You better stop thinking. Stop thinking.
1: Rock Radio.
11: Stop thinking.
1: Thessaloniki.
12: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: The most important campaign I've worked on.
8: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Rock Radio 104,7 Μικέλ. Και σήμερα μαζί σας Τρίτη. Είναι το Rock Branch. Είμαι εγώ ο Δημήτρης Βακάρος. Και θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία ένα πανέμορφο μουσικό ταξίδι. Ακούμε τη συνεργασία του Sam Fender με την Olivia Dean από το album People Watching της χρονιάς που μας πέρασε, το Rain Me In. Το είδαμε και στις ψηλές θέσεις, νομίζω ακόμα και στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Και τώρα θα πάμε σε έναν άλλο γνώριμο, ονόματι Jack Savoretti, στη συνεργασία του με την KT Tunstall, Tempting Fate, από το άλμπουμ που γνωρίσαμε και αυτό μέσα από το Rock Radio Top 10, το We Will Always Be The Way We Were.

Don't Go Breaking My Heart. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη τέρμα καλοκαιρινή στους 27 βαθμούς Κελσίου. Καλά ακούσατε. Με ηλιοφάνεια, με την υγρασία στο 50% και πραγματικά δεν μας ενοχλεί τίποτα από το να πάμε παραλία.

0: Hot Items Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο tileris.gr.
6: Έλεος πια. Άνοιγες ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Ακούσαμε τους Muse στο Ιστέρια, στο Starlight. Και λέω Ιστέρια, Ιστέρια θα ήθελα να βάλω, αλλά έβαλα το Starlight. Τώρα θα ακούσουμε μια μπαλάτα από τον Rod Stewart στη συνεργασία με τον Brian Adams. Είναι το All For Love από το 1993.

ακούμε τους Kindred και για να δούμε αν θα βρίσκονται αυτή την εβδομάδα στη θέση νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 και θα ανατρέψουν την πρωτιά του Lou Gramm εδώ για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα. Green Day τώρα, American Idiot, στο Rock Radio 104,7. Μικέλ,

Αυτή είναι η Stereophonics. Το Φλεβάρι του 2005 είχαν κυκλοφορήσει μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες στον Dakota. Πάμε να ακούσουμε εμείς τώρα τους Coldplay και αυτούς σε μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες, γνωστό σε όλους, Viva La Vida.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας. Φλας, φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241 507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα.βαρύτιμος.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

Prefab Sprout. Εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ. Παίρνουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ και ακούμε εδώ 104,7 το Rock Brands και Δημήτρης Βακάρος πίσω από το μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Θα ακούσουμε τώρα Robert Palmer, Johnny and Mary.

Δούμε τώρα το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χωριά του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να έχει λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα αυξηθούν και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία το Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Lips Like Sugar τώρα, Echo and the Bunnymen.

Τώρα θα ακούσουμε τους Rolling Stones στο new entry τους για το Rock Radio Top 10 In the Stars. Ολοκένουργια κυκλοφορία, Foreign Tongues, το άλμπουμ που περιμένουμε.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο ζεσμερινό Rock Brunch. David Bowie τώρα, Cat People. Με πολύ πολύ βενζίνη ο David Bowie θα βάλει φωτιά στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Ann Clark με το Our Darkness. Θα πάμε στον Rockwell, τον οποίο τον παρακολουθούν. Somebody's watching me. Με τα back vocals του Michael Jackson, ο οποίος επέλεξε να βοηθήσει τον Rockwell και να απογειώσει το συγκεκριμένο. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, λίγο πριν τη μία, Δημήτρης Βακάρος στις μουσικές επιλογές, περιμένοντας ο Σωτήρη Τζότζο Βακάρο για το Double Trouble.

0: Are you ready?
1: Rock Radio.
0: Then
1: 104.7.
0: Brace yourself. Here they are.
1: Things go better with rock.
2: Ήρθε η ώρα, παιδιά μου, να αποχαιρετιστούμε και να δώσουμε τη θέση μας στο Σωτήρι Τζότζο Βακάρ, ο οποίος θα σας πάει για τις δύο επόμενες ώρες παρεούλα μαζί και αυτό σε ένα μουσικό ταξίδι. Τρίτη σήμερα, Λάζαρος Θαλασσινός 3 με 5, Δήμη Δημητρίου 5 με 7, 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος, 9 11 θα Night Rocks και 11 μία Απόστολος Βακάρος. Σας αφήνω με Crowded House, Weather With You, καιρός υπέροχος, ηθικό ακμεότατο. Το Rock Brunch ανανεώνει το ραντεβού του για αύριο. Δημήτρης Βακάρος out. Ακούτε Rock Radio 104,7. Μικέλ, ο

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα συν ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings. Via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.

0: Έλα εδώ είναι το μακαράκι, τι κάνετε, ξεκίνησε το Double Trouble, μαζί θα είμαστε για δύο ημίχρονα και σήμερα. Μία με τρεις, το Double Trouble που είναι παρέα με τα οπτικά Ζάνησα. Καλά έβαλε ο Δημήτρης εδώ πέρα, μάθατε να μ' αφήσει, έχει κομπίτσι γιατί για παραλία είναι. Θα πάω στα οπτικά Ζάνη, στο κεντρικό μου χωρικό. Θα έχω τσακώσει το καφεδάκι μου από τα Μικέλ, Φρέντε Εσπρέσο Σκέτο, γιατί είμαστε στο Rock Radio Μικέλ εδώ στο 104,7. Θεσσαλονίκη, απευθεία σύνδεση, ράδιο δράμα 99,1 και βέβαια για ολόκληρο τον πλανήτη, rockradio.gr. Για πάμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

αυτό σε ελεύθερη μετάφραση είναι άφησε στα σημάδια σου πάνω μου και τέτοια πράγματα. Το 1981, Marty Balin, You Left Your Mark on Me, έτσι. Εσείς επικοινωνείτε μαζί μου στο 231-025-104 και φτάσε λίγο, θα σας προστάρω και βιντεάκι για να προστάρετε τα σχόλιά σας, τις καλησπέρες σας, τα τραγούδια σας και ούτω καθεξής, εντάξει. Email eurocradio@eurocradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σε πολύ πολύ λίγο θα ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία. Ένα χρόνο πιο πριν, στο 1980, αυτή η τραγουδάρα μας την είχε δώσει ο Άντριαν Αγκόβιτς. 17 στο Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

0: Πιάμαμε να ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία, αλλά πρώτα να κάνουμε μια στάση στα Μιγέλ, εδώ στέκει μας. Και επιστρέφω με την θερμοκρασία.
1: Rock Radio Μιχέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
0: Η Δημοκρατία που είναι μια χορηγία από το κατάστημα του Σάββα Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδες με Αθηνάς εναγωνία, το ηλεκτρονικό σου υλικό, τα υδραυλικά σου είδη. Αν θέλεις αποτελέσματα Lux, χρώματα Tetra Lux, ό,τι αφορά τα προβλήματα στο σπίτι, υδραυλικά, ηλεκτρονικά, επικοινωνείς στο 231-020. Τώρα θα πω ακριβώς, δεν το βεβαιώσω, το τηλέφωνο, μισό δευτερόλεπτο. Εδώ είμαστε, 20-55-82. Εκεί με το Σταύρο και λύθηκαν τα προβλήματά σας, να ξέρετε. Η Δημοκρασία αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, 31 βαθμοί Κελσίου παρακαλώ. 31, Τάψη Δημήτρη, 31 φίλε. Η υγρασία στο 42%. Και αυτός είναι ο Mason Ruffner, Distant Thunder.

ψιλοπανικός με τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Γίνεται ένας, μια μάχη. 2-31-025-104-7 email rockradio@rockradio.gr. Σήμερα θυμίζει καλοκαιράκι, να ξέρετε. Γι' αυτό και εγώ θα επενδύσω μουσικά στους μοναδικούς My Chemical Romance. Έχουν αυτό το καταπληκτικό τραγούδι με τίτλο Summertime που μου αρέσει πάρα.

0: of the hottest music with Sotiris Vakaros.
1: Ο Γρηγόρης επικοινώνησε παρέα με την Αμαρία. Γεια σου, Αμαρία. Γεια σου, Γρηγόρη. Μου λέει ο Γρηγόρης, ένα από τα αγαπημένα της τραγούδια, γιατί αγαπάει πολύ να φοράει κόκκινα παπούτσια, είναι το Red Shoes. Από Maggie Rose, λέγω. Ναι, ναι, μου λέει. Παρανάκι.

0: Έλα, ποιοι θα με πάνε στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Hello, we are Intelligent Music Project and you're listening to
2: Rock Radio 104.7 Thessaloniki. Thank you very much.
0: Μία θέση ανέβηκαν αυτήν εδώ την εβδομάδα στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10 με το No Flame No Game. Εσείς για να ψηφίσετε αν το αγαπημένο σας τραγούδι στο Rock Radio Top 10 μπαίνετε στη σελίδα μας στο rockradio.gr. Θα δείτε και τα 10 βίντεο κλιπς. Σε κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα. Αυτό που σας αρέσει, επιλέγετε τη βουλίτσα έτσι απλά και ωραία.

0: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα.

0: Έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε. Οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199. 104.7. Back to the music. Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: τεράστιες επιτυχίες που μας έχουν δώσει η Matchbox 20. Δεύτερο ημίωρο, That's a Beautiful Girl. Είστε στο Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Ήρθε η ώρα να γίνετε κουκλάκια. Τα γυαλιά ηλίους. Όλες οι μοναδικές μάρκες θα τις βρείτε. Τα οπτικά Ζάνη, απίστευτα σχέδια. Κάντε μία στάση και αρχίζετε να φοράτε. Φοράτε και να δείτε τι έχει να γίνει. Προπατάς με άλλο ήχο. Άλλο το πέμπτο. Δεν θα παρπατάς μετά, θα κατρακυλάς. Θα τσακώσεις και ένα καφεδάκι από τα Μικέλ. Γιατί είσαι στο Rock Radio Μικέλ. It doesn't get any better than this. Καλησπέρα και στο Radio Drama 99.1. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Είναι όλους οι καλοκαιρινοί, πάρα πολλοί κόσμος έξω, πάρα πολλή κίνηση. Η ανησυχητική είδηση μας έρχεται από το Κιλκίς, παιδιά, όπου 15χρονος ξεγύμνωσε μέσω τεχνητής νοημοσύνης στη μαθήτριά του και μοιράστηκε τη φωτογραφία. Εντάξει, μιλάμε τώρα για με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να κάνεις πράγματα και θάματα, αλλά τέτοιες αλητίες που θα πρέπει να σταματήσουν και να κοπούνε μαχαίρι από την αρχή. Έτσι έχει επέμβει, έχουν επέμβει ήδη οι αρχές και έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 2-15χρονων εκεί σε περιοχή του Κιλκίς. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: flashback.
0: Βεβαίως, με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook, μοναδικές δημιουργίες, εκπληκτικά σχέδια. Μπείτε μέσα και δείτε τα όλα. Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. 26 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1984, όπου στην κορυφή του Billboard θα συναντήσω Denise Williams, Let's Hear It for the Boy, από τη μουσική επένδυση της ταινίας

στο 1984 συναντήσαμε στην κορυφή του Billboard Denise Williams. Let's hear it for the boy, από τη μουσική επένδυση της ταινίας Footloose. Πόσες επιτυχίες, πόσες τραγουδάρες μας έχει δώσει αυτό το soundtrack,

Στο Βέλγιο είχαμε έχω άσχημη είδηση. Συγκρούστηκε τρένο με σχολικό λεωφορείο. Νεκροί δύο έφηβοι, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού λεωφορείου.

0: καύσωνα στην Ευρώπη. Θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς Κελσίου μέσα στο Μάιο. Το Ηνωμένο Βασίλειο 30 με 34, στη Γερμανία 30 με 35, στη Γαλλία 35 με 40, στην Ισπανία 35 με 38, 33 με 38, στην Πορτογαλία, στην Ιταλία 30 με 34, σε εμάς την Ελλαδίτσα και στα Βαλκάνια από 28 έως 33. Εντάξει, προετοιμαστείτε. Θα δαρίσετε τα κλιματιστικά και ετοιμαστείτε. Εμείς ό,τι βρέξει, θα δεν βάσει, ξέρεις. Τα γνωστά, αδερφούλη. And the news, σ' αγαπώ πολύ. I'm so happy that I'm stuck with you. Θα πάμε με τα οπτικά Ζάνης στο Rock Radio Stop 10. Ψηφίστε στο rockradio.gr βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπς. Στον τύρι Τζότζο, Βακάρος στα 3 βήτα. Βάθος, Βάρος και Βακάρος. 2 ημίχρονα και σήμερα. 1 με 3, 9-11 το βράδυ. Night Tracks.
1: Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 9.
0: Boys from Heaven, I'll Wait.
1: Number 8.
0: Alice Merton, Vision.
2: I see the visions on the screen, but it plays, it only plays for me.
1: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody.
1: Five.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number four.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
4: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number three.
0: Reeves Stimson, Too Late.
1: Number 2.
0: Skindred, Can I Get A... Can I Get A...
1: Can I Get A... Can I Get A... Number 1.
0: Lou Gramm, Young Love.
5: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: 56. Η αδερφή Τριανταφυλλίδη εκεί, τηλέφωνο 231-054-88-07. Τα σέρβις σας, τα πικάπ σας, ενισχυτές, πλακέτες, τηλεοράσεις. Για δύο εβδομάδες εκεί ψηλά, στο νούμερο 1 του Rock Radio Star 10, ο μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaqueros with the fast car that he's gonna let me drive.

Όσο ακούμε το νούμερο 1 του Rock Radio Santana από την μοναδική φωνή του Lou Gramm και το Young Love. Λέτε, την Πέμπτη θα βρίσκεται εκεί για τρίτη εβδομάδα. Δεν θα έχουμε καινούργιο νούμερο 1. Εμείς μεταδίδουμε, εσείς ψηφίζετε στο rockradio.gr. Double Trouble με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Ματάκια σας. Είναι ότι, ότι πρέπει για ένα ολοκαίριο γυαλί λίγο. Ναι, όλες οι μάρκες εκεί. Απίστευτο. Λοιπόν, διαβάζω ότι έχουμε ασφυξία που επικρατεί στα σύνορα στον Εύρο με την αναμονή στο Τελωνείο να φτάνει μέχρι και τις 10 ώρες με τους οδηγούς να ταλαιπωρούνται αφάνταστα. Οι καθυστερήσεις στα σύνορα του Εύρου φτάνουν τις 10 ώρες ενώ οι ουρές στο Τελωνείο τα 6 χιλιόμετρα. Το νέο ψηφιακό σύστημα ελέγχων που έχει δεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη βιομετρική καταγραφή ταξιδιωτών τρίτων χωρών που έρχονται ή φεύγουν από ευρωπαϊκά κράτη έχει προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα το οποίο εντείνεται κάθε φορά που έχει Μπαϊράμι σύμφωνα με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων. Λοιπόν, πώς θα κλείσουμε όμορφα την πρώτη ώρα, τι λέτε να θυμηθούμε λίγο Ramones.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
13: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
12: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
13: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
12: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
13: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
12: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
13: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
12: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά. Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite. This is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

0: Δανεί Boys from Heaven μας έχουν δώσει εξαιρετικό καινούργιο τραγούδι με τίτλο Hotline. Και κάπως έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα του Double Trouble. Παρέα με το οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Σε βλέπω να φοράς ένα ντύτα και να μην περπατάς, να κατρακυλάς, αδερφέ. Λέω εγώ τώρα. Κάνε μια στάση Αριστοτέλους 11 και ξεκίνα. Φόρα. Ατελείωτα είναι εκεί. Φόρα. Σωτήρι Τζιόγιο, Μακαρόν, Double Trouble. Στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Τσακώνουμε τα καφεδάκια μας, τα αγαπημένα μας ροφήματα, τα snacks. Είναι το στέκι μας. Όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Η συνέχεια θα μπουκάρω στο Rock Radio στα αυτές, στο νούμερο 3. Εκεί θα συναντήσω τον μοναδικό.
1: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Too late. 2-31-0-25-104-7.

Steve Simpson είναι στην κορυφαία τριάδα στο νούμερο 3. Δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα ανέβηκε ο Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald στο νούμερο 7. Για πάμε μια βολτίτσα στο παρελθόν. We go back.

0: Θεσσαλονίκη weather.
1: Μια γωνία τα Πολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά. Τα σύνορα των Ευζωνών. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ εδώ στη Θεσσαλονίκη? Γενικά δεν είναι αίθριος, απλά θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 από βόρεια, θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 31. Η υγρασία στο 40%, κάτσε εκεί η υγρασία, μην κουνιέσαι. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία, το Απολώνια Hotel Spa διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Keith Urban, Michael McDonald's, We Go Back, είναι στο νούμερο 7 του Rock Radio Top 10. Double Trouble με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, στο Rock Radio Μικέλους 104,7. Θεσσαλονίκη, καλησπέρα και στη Δράμα, Ράδιο Δράμα 99,1 εκεί. Και τα Πέριξ και φυσικά για ολόκληρη την Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη. Από το site μας rockradio.gr. Συνεχίζω με τις καινούργιες παραγωγές, καινούργιες δουλειές. Αυτή είναι η Εμαρόσα. Good enough. Εδώ σας θέλω. 3 ώρα θα καταφτάσει Λάζαρος Θαλασσινός, 5 Δημήτρη Δημητρίου και σε 7 Ντίνα Βενιέρη. Στις 9 μαζί με...

Λάζαρε, καλώς όρισες εδώ στο στούντιο του Ροκρίδιο Μιχέλ. Σκέφτομαι να κάνω μια συνέλευση μαζί σας και να αποφασίσουμε να ερχόμαστε μόνο με μαγιό και σε γιονάρες και τέτοια πράγματα εκπομπή. Θα βάλουμε και μερικές απλώσεις εδώ κάτω στην Πούσκουρα, κάτι ομπρελίτσες. Θα έχουμε κάτι χωρικούς αντιλιακά, κακό ιστορίες και κάνουμε εκπομπούλες κάπως έτσι, κατάλαβες. Συμφωνείς, έτσι. Δεν σε βλέπω διαφωνείς. Πολύ καλά. Ήδη ψήνω όλη τη γειτονιά εδώ πέρα, πας και εξηγηθούμε στον δήμαρχο να μας φέρει αμμουδιά, να ξαπλώσουμε. Και η Κούσκουρα να γίνει ένα ωραίο beach bar. Θα τρώμε, θα πίνουμε, θα ακούμε και μουσικάρες από το Rock Radio Weekend, τι άλλο δεν. Γυαλιά ηλιοπτοπτικά Ζάλης, στο τέλος 11 κουκλάκια θα είμαστε. Αφήσω τον David Bowie και το Morning Love και θα πάω να συναντήσω τον David Byrne και τους Talking Heads.

Wild Life που θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό θα το κάνει το New Entity του Rock Radio στα 10, ο Mick Jagger και η παρέα, η μοναδική Rolling Stones. Στην τελική ευθεία έχω για σας τα δημοφιλή γενέθλια και το σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Double Trouble, Jojo Vaccaro, παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11, το Rock Radio, Μικέλ. Θα κόρουμε τα καφεδάκια μας έτσι για να το ρωθούμε. Εδώ στους 104,9.

Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie's.

0: Αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
5: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

Πριν να πούμε χρόνια πολλά στο Lenny Kravitz, σε γενέθλια σήμερα. Μπήκαμε στην τελική ευθεία. Double Trouble απαραίτητα από την Καζάνη. Σαν Ισοτέλου 11. Στον Τύρι Τζο, Τζο Βακάρο στα 3 βήματα μαζί σα. Στο Ροκρέντιο Μικέλου 104,7 Θεσσαλονίκη. Απευθεία στη Δύση Ράδιο Δράμα 99,1. Και ροκρέντιο.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε τώρα με το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά τις ασφάλειές σας, τη δουλειά σας, τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, οι μηχανές σας, τα εξοχικά σας, τα σκάφη σας, τα jet ski, τα πάντα, ό,τι ασφαλίζετε. Σημείωσε τηλέφωνο 231-0-251-051, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. 26 Μαΐου και το 1981 γεννήθηκε ο Άισακ Σλέιτ, ο τραγουδιστής των The

Δεν κοστεύει 75 Lauryn Hill. Δεν κοστεύει 72 Alan White, drummer των Oasis. Τα πρώτα 4 άλμπουμ είχε αυτός. Το 1964 μοναδικός Lenny Kravitz

0: Inquisitor Mission που βέβαια ήταν και με τους Dead or Alive. Μετά είχε πάει με τους Sisters of Mercy. Και βέβαια μετά στους μοναδικούς Mission. Happy B-Day, Wayne Natos.
1: Hi, this is Wayne from the Mission. You're listening to Rock Radio in Thessaloniki on 104.7.
0: Happy B-Day, Wayne. 2049, Hank Williams Jr. Το 1948, η μοναδική Stevie Nicks. Πάμε να την απολαύσουμε ευθύς αμέσως. Εντάξει, είτε με τους Fleetwood Mac, είτε μόνη της. Εγώ, όσες γυναίκες θα βουδίσεις, σας έχω ρωτήσει, με έχουν πει θέλω να γίνω είσαι τη Stevie Nicks, είσαι τη Kate Bush. Όλες όπως. 90% αυτό θα ακούσεις. Λοιπόν, από τους Guess Who, το 1945 γεννήθηκε ο drummer Gary Peterson. Το 1945, Vernon Allen από Motta Hugo. Το 1942, Ray Innes από τους The Swinging Blue Jeans. Το 1941, από τους Nashville Teens, ο Art Sharp. Το 1940, Live on Helm, ο τραγουδιστής από τους The Band. Ο Γερμανός drummer Τζάκι Λίμπεζεϊ, το 1938. Το χάσαμε όμως, 22 Ιανουαρίου του 2019. Γράψε λάθος. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Σημισκή 62.

Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, εκείνο ο Αντρέας. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46. Να κλείσετε το ραντεβού σας και τα σέρβις σας, τις βλάβες σας, ή αλλιώς επικοινωνείτε στο 231-295-95-97. 26 Μαΐου και θα γυρίσω στο 1996, όταν ο Έρικ Κλάπτον τα είδε όλα πραγματικά. Πήρε φωτιά το σπίτι του και οι ζημιές πάνω από 1,5 εκατομμύριο λίρες, παρακαλώ. Όταν έφτασε η πυροσβεστική, είδε ηρωικά τον Έρικ Κλάπτον να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά και να σώσει την συλλογή με τις κιθάρες που είχε. Φανταστείτε τώρα τη συλλογή, τις κιθάρες που έχει ο Έρικ Κλάπτον, είτε δικές του είτε άλλων όλων. Καταλαβαίνετε. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Moto Malama Speed Service Αγίου Δημητρίου 46.

εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Θα σας αφήσω μετά τους Kindred με Alice Merton και Visions για να οραματιστείτε μέχρι να καταφτάσει Λάζαρος Θαρασίνος μετά τις 3. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κεντρικό μου χορηγό, το Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Rock Radio Μικέλους 104,7. Ευχαριστώ πολύ το Ράδιο Δράμα 99 και για την επευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σε οποιαδήποτε μέρα στο πλανήτη και αν είστε και είστε συντονισμένοι από το site μας rockradio.gr. Θερμοκρασία, κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος 111, Αθηνά σε αγωνία. Τα ηλεκτρολογικά σας, το ηλεκτρολογικό σας υλικό, υδραυλικά είδη, χρώματα τετραλούξ. Flashback Natalie, Sunmeet, Instagram αλλά και στο Facebook, εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια. Νούμερο 1, πακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56. Σέρβις της τηλεοράσης σας, τα πικάπ σας, τους ενισχυτές σας. Ιησούς, αδερφούς, τρενταφυλίδι. Δελτίο καιρού, Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, στα μαϊκά χέρια του Αντρέα, Μότο Μάλα μας πίτσες. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών στην Αγίου Δημητρίου 46. Τυπώνετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ, στο inbox για συνονοήσεις, ό,τι σχέδιο θέλετε. Για αυτά που σας προτείνω εγώ, μέχρι 5 extra large σε υπερμεγέθη. Καλό απόγευμα, θα τα πούμε εμείς το βράδυ στις 9 με Night Tracks. Και σήμερα τα ακούτε διπλά, 2 for Tuesday. Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
6: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
5: Για πες.
6: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
5: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
7: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.

από το 1990. Τότε που ο κόσμος προσπαθούσε να καταλάβει τι σημαίνει η πτώση του τείχους του Βερολίνου. Και το MTV ήταν ο απόλυτος ρυθμιστής της pop κουλτούρας. Η Damn Yankees. Ένα super group που συνδύασε ένα μέλος των Styx, τον Tommy Shaw, τον Jack Blade, τον Night Ranger και τον Ted Nugent. Ήταν η απόδειξη ότι η χημεία μπορεί να προκύψει από τα πιο απίθανα συστατικά. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλε 104 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Πάμε στον David Bowie. Γιατί όπως και να το κάνεις, στο τέλος της ημέρας όλοι μας είμαστε μαθητές της ζωής. Absolute beginners.

καιρός πάντως σήμερα στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώς όπως τον θέλουμε. Για να νιώθουμε το καλοκαίρι, έχετε κατά πάνω μας. Σήμερα ξεκίνησε με ήπιο καιρό, αλλά όπως πάντα τέτοια εποχή η ατμόσφαιρα προετοιμάζεται. Περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα γίνουν πιο έντονες, κυρίως γύρω στα ορεινά. Οπότε μην αποκλείς να δούμε και κάποια σύντομη βροχή από αυτές που σε αναγκάζουν να κλείσει το παράθυρο για 10 λεπτά και μετά να ξεχαστείς. 29 βαθμοί θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στην πόλη.

μάκρυ δεν λένε ποτέ ψέματα. Μπρου κόμπε. Καλώς μεσημέρι. Εκεί θα μείνουμε στην Αγγλία. Με το Sam Herring και τους Future Islands. Ο οποίος Sam επιστρέφει με αυτή την ίδια φωνή που τον ακούς και λες ότι αυτή η φωνή τρέμει από συναίσθημα. Μας λέει ότι όσο είσαι εδώ, τα καταφέρνουμε. Μέσα από την τελευταία τους δουλειά που κυκλοφόρησε αυτό το μήνα. As long as you are.

You Are. It's your island. Από τα Αμέρικα. Κατά τα άλλα, εδώ στην Ελλάδα, το πολιτικό σκηνικό, όπως φαίνεται, παίρνει φωτιά. Μια δημοσκόπηση της Σύντεβη. Εμφανίζει το νέο κόμμα του Αλέξη και το νέο κόμμα της Μαρίας μέσα στις τέσσερις πρώτες θέσεις. Ο Πρωθυπουργός δηλώνει ότι εδώ υπάρχει μια πολιτική βαβέλ, σύγκρισης και λαϊκισμού. Και μέσα σε όλα, βέβαια, έχουμε και την ανακοίνωση ότι η επιδότηση στο ντίζελ κίνησης παρατείνεται και για τον Ιούνιο. Με την ενίσχυση των 15 λεπτών το λίτρο θα παραμένει σε ισχύ. You don't fool me. Μια φράση που την πετάμε όταν καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι είναι στημένο.

Καλώς μεσημέρι. 3η 26 Μαΐου. Σήμερα τελειώνει και όπου να είναι Μάιος. Από την άλλη, καλώς ήρθατε στην κλιματική τρύλα των ημερών. Η Δυτική Ευρώπη λιώνει από τη ζέστη. Ένα θόλος θερμότητας έχει καλύψει τη Βρετανία και τη Γαλλία, σπάζοντας ρεκόρ θερμοκρασιών για το Μάιο που κρατούσαν από το 1944. Τέτοια εποχή, 30 και 33 βαθμούς Κελσίου στο Λονδίνο, στο Παρίσι, είναι τρέλα. Μάρθα Ρίψα Δεβαντέλλας, Love is like heat wave.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά /βαρύτιμος.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: At a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

1969. Τότε που το mainstream της εποχής ήταν τα λουλούδια, το Gusto και το Peace and Love. Στο Detroit μια παρέα από κάτι τυπάκια αποφάσισε να σπάσει το πάρτι των hippies. Ο Iggy Pop και η παρέα του, οι Stooges. Ο οποίος Iggy Pop στα 79 του είχε δώσει μια συνέντευξη τις προάλλες. Είχε πει ότι για το τραγούδι, ότι ήταν για την επιβίωση. Όταν λέει δεν έχεις τίποτα, το να γίνεις ο σκύλος κάποιου είναι ένας τρόπος να βρεις σπίτι. Σήμερα όλοι θέλουν να είναι λύκοι, αλλά οι λύκοι πεθαίνουν από την πείνα. Οι σκύλοι τουλάχιστον ξέρουν ποιο να δαγκώσουν. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μικέλε 104 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5.

Μίκ Τζάγκερ ψάχνει τις απαντήσεις στον ουρανό. Έτσι γίνεται το ροκ, τώρα ξεκινάει το πεζοδρόμιο, αλλά πάντα σημαδεύει τα αστέρια. Καλώς μεσημέρι. Ώρα να υποδεχτούμε το πιο αναγνωρίσιμο και γκρουβάτο blues rock της δεκαετίας του 80. Από το Τέξας με αγάπη. ZZ Top.

της δεκαετίας του 80. Οι ZZ Top έβαλαν στο ύφο τους Synthesizer και Drum Machines για να κάνουν τον blues πιο ραδιοφωνικό. Και στο σήμερα η Alabama Shakes, περίπου τρεις δεκαετίες μετά, κάναν το αντίθετο. Πέταξαν κάθε τι ψηφιακό, κράτησαν μόνο τα γκάζια της κιθάρας και τη φιλική φωνή της Brittany Howard, για να μας θυμίσουν ότι αυθεντικός νότος δεν παλιώνει ποτέ.

βλακείς. You got to lose. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio, Μικέλη, 4 και 7. Το Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Και από το σύγχρονο Garage Blues των Black Keys. Πάμε στο glam metal της Linda Ford. Άλλες δεκαετίες βέβαια. Ίδιο παιχνίδι. Για επιλογές που πονάνε και κιθάρες που δεν ξέρουν από ασφαλείς δρόμους. It ain't no big... Kiss me deadly.

0: ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.

Snow White μαζί με τους White Flames, Another Blue Night. Εκείνες τις νύχτες που δεν συμβαίνει τίποτα, και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Mikel, 104 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσίνο μέχρι τις 5. Και από τις μπλε μοναχικές νύχτες έρχεται ο Henry Lee Summer, σε πιάνει από το χέρι και σου θυμίζει πως κάθε μεγάλο ταξίδι ξεκινάει με ένα μικρό βήμα, little by little.

ενώ τα δημοσιογραφικά δίκτυα μας έχουν γεμίσει με εικόνες από τη Βρετανία και τη Γαλλία που καίγονται κάτω από ένα πρωτοφανή ευρωπαϊκό θόλο θερμότητας, οι ειδικοί εδώ σπέβουν να μας ανησυχάσουν. Σύμφωνα πάντα με τις τελευταίες προγνώσεις, ο Ιούνιος στην Ελλάδα αναμένεται πράγματι να μπει ζεστός, με θερμοκρασίες ελαφρώς πάνω από τα κανονικά. Ωστόσο, η χώρα μας δεν πρόκειται, από ό,τι λένε, να επηρεαστεί από το ακραίο αυτό ατμοσφαιρικό φαινόμενο που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη.

πέτυχα το βίντεο στο ίντερνετ με τον Billy Ocean, ο οποίος προλογίζει την περιοδία του στην Αγγλία. Πόσο γνωρίζει άρα γι' αυτό. Love really hurts without you. Καλώς μεσημέρι, Ροκρίτιο Μιχαήλ, 4 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσινό μέχρι τις 5. Έρχεται ο David Bowie για ακόμα μια φορά με ένα κομμάτι που δεν ανήκει στη μέρα. Night Flights. Εκεί που η νύχτα δεν είναι σκοτάδι, αλλά διαδρομή.

ήταν ο David Bowie, Night Flight. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στο διαμεσικό διάλειμμα των 4.30. Εκεί θα πάμε. Επί Στίβη Νίξ, γιατί σήμερα η γενέθλια είναι τα 78 της χρόνια. Την είπανε μάγισσα της ροκ. Όμως στις 78 της ακόμα γυρίζει τον κόσμο, φοράει μαύρο, στροβιλίζεται στο medical και κάνει τις νεότερες να φαίνονται προβλέψιμες. Όπως για το κάνεις.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor.
5: Now, back to the music. Rock Radio. Worldwide.

παρατηρούσε. If this is the last kiss. Δύο φωνές, δύο χαρακτήρες και ένα ίσως που καίει περισσότερα από ένα σίγουρα. Καλώς μεσημέρι, Rock Radio Μιχαήλ 104 και 7 με τον Λάζαρο Θαλασσίνο μέχρι τις 5. 29 βαθμοί θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή. Και έρχονται οι Manic Street Preachers. Motorcycle Emptiness.

Μία μετά από τις 5. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για αυτές τις 2 ώρες. Μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε, να περνάτε καλά. Καλό απόγευμα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι.
6: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 5:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπο ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
1: Do not readjust. Just.
2: This is Your Rock Radio.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Και μου λέει, κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley, μπραντ σε μοναδικ

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει? Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ?
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

χαλαρό παιδί που έχουμε ακούσει πολλές φορές στην εκπομπή, ξεκινήσαμε σήμερα. Τον Hannes Eitman από την Σουηδία, μόλις 22 ετών. Grace, το τραγούδι που ακούσαμε. Rock Radio Michael στους 104.7, τρίτη απόγευμα, 8 λεπτά μετά από τις 7. 26 Μαΐου σήμερα, τελευταία εβδομάδα για την Άνοιξη και το Μάιο. Και από θερμοκρασία καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πλέον σχεδόν καλοκαίρι. Τι σχεδόν δηλαδή, καλοκαίρι είμαστε. Σας προτείνω να μείνετε εδώ μαζί μου, έχουμε να ακούσουμε πολλά και ωραία. Τα λέμε μαζί κάθε Δευτέρα και Τρίτη, αυτές τις ώρες, 7 με 9.

επιτέλους λοιπόν θα συνεχίσω να αγωνίζομαι. Hooray for the Riff-Raff και το Rican Beach. Πολλά χρόνια εδώ ακούμε το τραγούδι αυτό όταν βρισκόμαστε μαζί εδώ στο ραδιόφωνο. Αρκετή κίνηση στην πόλη, έχει και αρκετούς τουρίστες. Πάντου ακούς ξένα λογάκια. Και αφού το μεσημέρι πιάσαμε τους 31 βαθμούς Κελσίου, ίσως και παραπάνω σε κάποια μέρη, αυτή την ώρα είμαστε στους 29 βαθμούς. Η ελάχιστη θερμοκρασία το βράδυ θα είναι 19 βαθμοί, ενώ η υγρασία είναι στο 40% αυτή την ώρα. Ένα ακόμη από τα καινούργια των Strokes τώρα, Falling Out of Love, πάρα πολύ καλό.

Τι ωραία που ήταν τότε λοιπόν, που νιώθαμε τόσο ελεύθεροι και που ήμασταν η ψυχή του πάρτι. Νοσταλγικό σίγουρα το τραγούδι. Καινούριο τραγούδι από τους Revivalists, που έχουν αυτό το ταλέντο και γράφουν απλά τραγούδια, μεν, αλλά πολύ ωραία. Razor Blades and Runaways στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Καλό απόγευμα σε όλες και σε όλους. Μπορούμε να μιλήσουμε στο 2310-25-147, το τηλέφωνο στο στούντιο. Rock Radio 104.7, η σελίδα μας στο Facebook. Ένα ακόμη από τα αγαπημένα μας από τις νέες κυκλοφορίες στο τελευταίο διάστημα. Denver City, self-aware.

0: Natalie, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

νέο τραγούδι από τους Σκοτσέζους Arab Strap. Τον Σεπτέμβριο πρόκειται να μας δώσουν ολοκληρωμένη δουλειά. Έχουμε αυτό το τραγούδι στα χέρια μας τώρα, αυτό που ακούσαμε, που έχει τον τίτλο You, You, You. Εσύ λοιπόν. Και μπορεί ο ήχος να είναι σχεδόν δίσκο. Όμως η θεματολογία του τραγουδιού έχει να κάνει με την δύσκολη καθημερινότητα των ανθρώπων της εποχής μας. Την ψυχική υγεία και όλα αυτά που περνάμε τέλος πάντων. Arab Strap, νέο τραγούδι λοιπόν στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9. Και μια και είπαμε για δίσκο, ας ακούσουμε λίγο Groove Armanda και να θυμηθούμε το History.

Ακούσαμε την σύνοψη του Top 10 με τον Σωτήρη Βακάρο, τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια στη συχνότητά μας, στους 104.7, στον Rock Radio Μικέλ. Και επιστρέψαμε με Siouxsie and the Banshees από το 1982. Άλλοι λιώνουν από έρωτα και άλλοι από ζέστη. Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία και Βόρεια Ιταλία, κάτω από τον θερμικό θόλο που ανέβασε τη θερμοκρασία 10 με 15 βαθμούς παραπάνω από το μέσο όρο. Ακραίες θερμοκρασίες που προκαλούν και πολλά προβλήματα. Αν δεν έχετε κάνει συντήρηση στο κλιματιστικό, θα πρέπει οπωσδήποτε το σκεφτείτε τις επόμενες μέρες και να προετοιμαστείτε για το καλοκαίρι. Melt λοιπόν το τραγούδι που ακούσαμε, και τώρα 2 χρόνια πριν, Daddy Warhols και Debbie Harry. I will never stop loving you.

0: Η ώρα είναι 8. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700. Αγίας Θεοδόρας 13, στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: You'll reap the benefits for years to come.
14: Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

λέγαμε και χθες για το συγκρότημα αυτό με έδρα την Τασμανία αλλά και το Λονδίνο. Η Holiday Mystics με επιρροές από τους Fleetwood Mac. Το τραγούδι που ακούσαμε έχει τον τίτλο Dream and Pink for Stevie Nicks. Στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7 είμαι η Ντίνα Βενιέρη μαζί μέχρι τις 9 στο απόγευμα της Τρίτης. Τελειώνει για αυτή η εβδομάδα με ένα τριήμερο. Μπορεί να μην είναι για όλους τριήμερο, πάντως υπάρχει μια κινητικότητα και αποδράσεις πάλι θα γίνουν. Νομίζω ότι για πολλούς θα είναι η πρώτη βουτιά αυτό το τριήμερο για το καλοκαίρι του 2026. Cranberries τώρα. 1999, Cranberries που και αυτοί στα μέσα των 90s είχαν διασκευάσει Fleetwood Mac, το Go Your Own Way, Animal Instinct.

Perfectly Untrue, Lucia and the Best Boys από το 2020. Στον Rock Radio Μικέλ, να ρίξουμε μια ματιά στο καιρό με τη βοήθεια του Polonia Hotel. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην πόλη είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου και η πρόβλεψη για αύριο είναι ίδια με τη σημερινή κατάσταση. Περιμένουμε αίθριο καιρό, νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη μεταβλητή 3 έως 4 από 4 και η θερμοκρασία από τους 17 έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

το τραγούδι τίτλων για μια από τις πιο πετυχημένες τηλεοπτικές σειρές ελληνικές των τελευταίων χρόνων. Η σειρά Παραλία και το τραγούδι από τον Alexin και τους Casamondo, το Blazing. Η σειρά από ό,τι άκουγα τις προηγούμενες μέρες θα ταξιδέψει και στην Ιταλία. Νομίζω είναι μια πολύ καλή διαφήμιση και για την Κρήτη και για τη μουσική του Alexin. Να θυμηθούμε τώρα Bedouin Sound Class και το Brutal Hearts.

0: 8.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Back to the music. What better place than here?
5: Rock radio.
4: Better time than now.
5: The new 104.7.

Τις τελευταίες εβδομάδες ακούμε το καινούργιο τραγούδι από Power of Stellar. Σήμερα ακούσαμε το καλύτερο, νομίζω, τουλάχιστον για εμένα. Gonna follow the sun στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Είμαι η Δίνα Βενιέρη, 26 λεπτά ακόμη παρέα μέχρι τις 9 με 11. Night Track, Σωτήρης Βακάρος. 11 με 1, ο Απόστολος Βακάρος. Λίγο πιο ήρεμα τα πράγματα στη συνέχεια. Beirut και Now I'm Gone, από το 2022 το τραγούδι.

ακούσαμε την Natalie Merchant νωρίτερα με το Tower of Babel. Smoke Fairies τώρα, Out of the Woods. Θα πάμε αρκετά χρόνια πίσω τώρα, στο 2010, για να ακούσουμε την Lizzy από την πρώτη δουλειά που παρουσίασε τότε, το 2010, στο τραγούδι When I'm Alone With You. Και το τραγούδι φυσικά αυτό είναι αυτό με το οποίο γνώρισε τη μεγαλύτερη επιτυχία μέχρι τις μέρες μας.

πλησιάζοντας το τέλος εκπομπής, θυμηθήκαμε και τους Striking Matches, Missing You Tonight. Εύχομαι αυτό να μην συμβαίνει σε πολλούς και πολλές της παρέας. Και πάμε να θυμηθούμε τώρα και την Σιμάτ. I don't really care about you.

Αυτό ήταν λοιπόν το προτελευταίο τραγούδι για σήμερα. Shocking Blue, Never Marry a Railroad Man. Είμαι η Ντίνα Βενιέρη. Τώρα θα τα πούμε την ερχόμενη Δευτέρα στις 7 η ώρα το απόγευμα. Θα είμαστε εδώ πάλι παρέα για να ακούσουμε μουσική. Πάω να μάθω κι εγώ πως είναι το νέο όνομα, το όνομα του νέου κόμματος μάλλον. Είχαμε ένα την προηγούμενη εβδομάδα, ακόμη ένα αυτή. Και για να δούμε τι θα ακούσουμε. Σας εύχομαι καλή συνέχεια της βραδιάς. Σε λίγο κοντά σας ο Σωτήρης Βακάρος και τα Night Tracks. Μέχρι τις 11, τα φιλιά μου.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
9: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
10: Τι εκεί.
9: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
10: Ναι.
9: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
11: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
12: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
11: Για πες.
12: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
11: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
13: Rock Radio. Ready.
14: Now back to the music.
15: Back to the music.
16: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

0: τώρα τα λέγαμε έτσι ωραία με την Αντίνα εδώ πέρα μέσα τη Βενιέρη που την απολαύσετε. Ξεκινήσαμε με τους μοναδικούς Star Sailor και βέβαια τρίτη βράδυ εδώ στα Night Tracks είναι Two for Tuesday. Τα γνωρίζετε πολύ πολύ καλά όλα αυτά. Έτσι τα ακούτε όλα διπλά. Και μια που μιλάω για τους Star Sailor, κάπου εδώ βόσκει, κάπου εδώ βόσκουνε και θα τους ακούσετε κι εσείς. Ορίστε, νάτος ο James. Άιντε, ξεκίνησα τα Night Tracks στο Rock Radio, Μικέλ.
1: Hi, this is James from Star Sailor. You're listening to Rock Radio 104.7.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη. Μία χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη με υδραυλικά είδη και υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό. Αν θέλετε αποτελέσματα λουξ, χρώματα τέτρα λουξ. Είναι Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς 1 γωνία. Τηλέφωνο 2-31-0-20-55-82. Δίνει λύση σε κάθε υδραυλικό ηλεκτρολογικό πρόβλημα του σπιτιού σας. Αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 50%. Αυτή είναι η μοναδική Tears of

0: Να Σπύρο, τι γίνεται, Άντι, Τατιάνα, Νίκο, Μαρία, καλησπέρα. Ξεκινήσαν τα Night Tracks την βράδυ. Γύρευαν τα πράγματα στο κέντρο της πόλης. Μάλλον όλοι προετοιμάζονται για τριήμερο.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Sotiris Vakaros.
0: Super Tuesday. Το ένα καλύτερο από το άλλο. Tears for Fears. Head over heels. Sotiri Joe Vakaros. Καλό βράδυ να έχουμε. Rock Radio Michel.

0: Εν τω μεταξύ, όλο και πιο συχνές εμφανίσεις, ειδικά κάτω Κύπρο στην Πελοπόννησο, παιδιά. Εμφανίσεις καρχαριών στα νυχά, σε παραλίες. Και οι πολίτες να τους καταγράφουν με τα κινητά τους, εκπληκτή. Εμφάνιση καρχαρία σε παραλίες της Κεχριές Κορίνθου. Βλέπω εδώ πέρα. Πω είναι, να μην πέσει πάνω του, κατάλαβες τώρα, ε?
1: Hey, it's Giorgio Vaccaros. Nitrax.
0: Super Tuesday με δύο εκπληκτικά τραγούδια από Johnny Hedges. I don't wanna be a hero. Σωτήρι Giorgio Vaccaros. 27 χρόνια εδώ στους 104,7 Rock Radio Miguel. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρα του πλανήτη ή της Ελλάδας και να ακούτε το rockradio.gr.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

should know. Μήπως πρέπει κάτι να ξέρω. Στους 104,7 Rock Radio Michel. Σωτήρι Τζο Τζο Βακάρος. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον πλανήτη. Είστε στα Night Tracks και τα ακούτε όλα διπλά. Super Tuesday.

0: 26 Μαΐου γυρνάω στο 1983 και στην κορυφή του Billboard ο μοναδικός David Bowie. Είστε έτοιμοι να χορέψουμε? Let's dance.
1: Flashback.

0: αξεσουάρ, τζάκετ, καμίσε. Καλοκαιράκι του 2026, μοναδικέ δημιουργίε των Ναταλία Σάνι και στο Instagram αλλά και στο Facebook. 1983, 26 Μαΐου, εκεί γυρίσαμε στην κορυφή του Billboard's Hot 100. Ο μοναδικός David Bowie, Let's Dance. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Top 10. Μια χορηγία, πλακέτα.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή 30 φρύδι, εκεί κάνουν τα σέρβις σας. Σε επικά, πενισχυτές, τηλεοράσεις, πλακέτες, τηλέφωνο 231-0-54-88-07. Για δύο εβδομάδες το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10, ο μοναδικός Lou Gramm.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

0: δύο εβδομάδες είναι στην κορυφή του Rock Radio Stop 10. Μια από λόγους για το Rock Radio Stop 10, ορίστε.
1: Top 10. Less talk. Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the universe on 104.7. Number 10.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
1: Number 9.
0: Boys from Heaven, I'll Wait. I'll wait till the heat of the moment,
1: shielding our souls from the reasons why. Number 8.
0: Alice Merton, Visions.
1: Number 7.
0: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
1: Number 6.
0: Generation Radio, The Melody.
2: The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where.
1: Number 5.
0: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
1: Number 4.
0: Intelligent Music Project, No Flame, No Gain.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
1: Number 3.
0: Reeves Stimson, Too Late.
4: Too late, has it gone too far?
1: Number 2.
0: Skindred, Can I Get A...
1: Number 1.
0: Lou Gramm, Young Love.
5: Young Love.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock Radio 104.7.
0: Είστε στα Night Tracks τρίτη βράδυ, 2 for Tuesday. Και όταν με το Λου κάναμε βόλτες, αλλά κάναμε και το Unplugged. Το πρώτο Unplugged στην τηλεόραση, στο Τζάμιν εκεί με την βοήθεια του Βασίλη του Παπαδόπουλου. Στην κιθάρα που ήταν μοναδικός. Και είναι ο Βασίλης. Όταν ο Λου λοιπόν πήραμε εδώ και τα καρσάκια μας τα ωραία, μου, και το ρώτησα ποιο είναι το αγαπημένο σου τραγούδι που έχεις τραγουδίσει από τα δικά σου. Και μου είπε, εύκολη απάντηση, Midnight Blue.

Μοναδικός Lou Gramm και Midnight Blues 104,7 Rock Radio. Μιχέλ, είστε στα Night Tracks. 37 χρόνια παρεούλα είμαστε. Τα τελευταία 27 εδώ στο Rock Radio. Μιχέλ Σωτήρη Τζόγιο, Βακάρος Αντρία Βίτα, Βαθός Βάρος και Βακάρος. Αυτό είναι το new entry στο Rock Radio. Στα τέσσερα, στο νούμερο 10 ο Mick Jagger και όλη η παρέα σας πάει στα αστέρια. In the stars, the Rolling Stones.

0: Moons and the Stars. Για να ψηφίσετε, βλέπετε και τα 10 βίντεο κλιπ είτε στο rockradio.gr. Κάθε βίντεο κλιπ έχει μια βουλίτσα, ψηφίζετε.
1: The best tracks, jam and night tracks. Sotiris Vakaros.
0: Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα του Over Tuesday με το μοναδικό Save of Me από τους Rolling Stones. Κατέφτασε και Φώτης Μελέτης από την Αθήνα. Γεια σου Φώτη μου. Μου ζητάει δύο τραγούδια από Whitesnake και θα τα ακούσει αμέσως μετά τις διαφημίσεις των 10. Και μου λέει ότι για όλα τα παιδιά που δίνουν εξετάσεις, καλή επιτυχία.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Really cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best, surpassed the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

0: τώρα πολλές εκτελέσεις. Δεν κάνει White Sticks αυτό. Υπάρχει η UK version, υπάρχει η US version. Εγώ σας μεταδίδω την αμερικάνικη εκτέλεση, όπου είναι ο David Coverdale. Στα πολιτικά ράτσο ο Δαβίδ.
1: Hi, this is David Coverdale. You're listening to Rock Radio Saloniki. Thank you so much to you and your listeners for supporting my music. Αγάπη κύριε, θα τύρι.
0: Ο John Sykes στην κιθάρα, Neil Amari στο μπάσο, ο Cozy Powell στα drums, ο John Lloyd στα keyboards. Standing in the shadow. Φώτς Μελέτς από την Αθήνα ζήτησε δύο τραγουδάρες και έρχεται καλή επιτυχία στα παιδιά που θα δώσουν εξετάσεις. Και εγώ μαζί. Είστε στη δεύτερη ώρα, το Night Tracks, Super Tuesday.

Παραμένουμε στο ίδιο άλμπουμ, το 84, το Sliding In, τον Whitesnake, και το δεύτερο που ζήτησε ο Φώτης είναι αυτό εδώ, το Give Me More Time. Rock Radio Mikkel, στους 104,7. Θα πάμε ως και τις 11, είστε στα Night Tracks. 11 ώρα θα καταφτάσει Απόστολος, Baby Baby DJ. Μακάρος.

καλά, είμαι σίγουρος ότι σας θύμισε τους επόμενους αυτό από τους White Snake. Rock Radio. Hi, this is Jojo Vakatos. Rock Radio. 104.7. Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Τρίτη βράδυ. Super Tuesday. ACDC. Νομίζω ότι το προηγούμενο μου White Snake δεν σου θύμισε ACDC. Τι δεν σου θύμισε. Πάμε, κανένα.

Στις 7 του Μάη στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Κάποιες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Με πιθανότητα τοπικών όβρων στα γύρω ορεινά, το διαβάζω κάθε μέρα αυτό. Άνοιγε μεταβλητή 3 με 4 από βόρειο, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Καλά είμαστε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel. Σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για εσάς που είστε κάτω στην Αττική, γενικά αίθριος, μια από τα ίδια 18-30. Super Tuesday.

0: Τζόνι Τέρνερ και Γκλεν Χιούς. Του έλεγα του Τζόνι Τέρνερ ότι το Endlessly εδώ στο ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης είναι τεράστια επιτυχία. Μεγάλη τραγουδάρα. Το επόμενο, Two for Tuesday, και το επόμενο που θα με πάει και στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα θα είναι με τους Rainbow, το album Better Out of Shape, στα φωνητικά ο Τζόνι Τέρνερ, Ρίτζι Μπλάκμορ φυσικά, Ρότζερ Γκλόβερ, David Rosenthal στα keyboards, Chuck Berge στα drums. Ας τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, έλα.
1: Hello, this is Drissy Blackmore and...
2: This is Candace Knight and you're listening to Vaccaros.
1: Vaccaros, yes.
3: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
4: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vaccaros on Nitrax.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: Εκείνη τη στιγμή Νίκ Σφίγγερ έδειλε σήμερα. Rock Radio Μικέλους 104,7. Tuber Tuesday είστε στα Night Tracks. Τρίτη βράδυ Σωτήρης Τζιόγιο Βακάρος. Αντρία Βίτα. Και βάθος και βάρος και παντού Βακάρος. 37 χρόνια παρεούλα. Πάμε στα δημοπλήγια ενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Σημειώστε τηλέφωνο να εισκάσετε με τις ασφάλειες. 231-0-251-051. 90 χρόνια ανελειπών λειτουργία. Τα σπίτια σας, τα αυτοκίνητά σας, οι μηχανές σας, τα σκάφη σας, τα τσέτσκι σας, τα εξωτικά σας. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τις ασφάλειες. 26 Μαΐου 1981 γεννήθηκε ο Άιζακ Σλέιντ από τους The Fray. Το 1975 Lauryn Hill Fugees. Τεράστια επιτυχία έκανε το Kill Me Softly, έτσι, που είχαν διασκευάσει. Το 1972 ο πρώτος δράμα των Oasis για τα πρώτα 4 στούντιο άλμπουμ τους, ο Alan White. Το 1964 πολύ πολύ αγαπητός στο ελληνικό κοινό και όχι μόνο, ο μοναδικός Lenny Kravitz. Το 1959, θα τον ακούσουμε κιόλας, τον μοναδικό Wayne Hussey, όπου ήταν μέλος των Dead or Alive. Μετά πήγε στους Sisters of Mercy και μετά φυσικά στους Mission. Happy B-Day, Wayne!
1: Hi, this is Wayne from the Mission. You're listening to Rock Radio in Thessaloniki on 104.7.
0: Σε ακριβώς. 1949, Hank Williams Jr. Ενώ το 1948 την απολαύσαμε πριν με το Rooms on Fire, εδώ με τους Fleetwood Mac και το μοναδικό Dreams, κυρίες και κύριοι, η Stevie Nicks.

Allen. Ένα από τα ειδικά μέλη των Amot. The Hoople. Έτσι. All the young dudes. Τραγούδι που είχε γράψει ο David Bowie. Το τραγούδι είναι του κράτησε από το να διαλυθούν. Συνεχίζω, κολλάω τα δικά μου. Ένα το 1942, Ray Innes από τους Swinging Blue Jeans. Το 1941, Art Sharp γεννήθηκε από την μπάντα Nashville Teens. Αυτά είναι τα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφάλεια Nashville Teens. Αυτά είναι τα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο

Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Αμότο μάλα μας, Speed Service, στην Αγίου Δημητρίου 46, οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, εκείνο μοναδικός Αντρέας, στην κατεστάση Αγίου Δημητρίου 46, για να κανονίσετε το ραντεβού σας για τα σέλιμι σας και τις βλάβες σας, είτε επικοινωνείτε στο 2312-95-95-97. Θα γυρίσουμε 26 Μαρτίου στο 1996 και η ιστορία αφορά τον μοναδικό Eric Clapton, όπου έχει ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά στο σπίτι του. Οι ζημιές ξεπέρασαν το 1,5 εκατομμύριο λίρες, παρακαλώ. Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, είδαν τον Eric Clapton ηρωικά να μάχεται με τις φλόγες, προσπαθώντας να σώσει τη συλλογή με τις κιθάρες του. Ωραία. Γιατί τι έχει μαζέψει τώρα ο Eric Clapton, έτσι. Οι δικές του είναι από άλλους. Σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών.

Γυμβόκο στο τραγούδι. Ο εκπληκτικός Greg Phillinges είναι στο ακουστικό πιάνο. Ο μουσικός διευθύντης Michael Jackson συμμετέχει σε πάνω από 1500 άλμπουμ. Διάφορων καλλιτεχνών και είναι πολλά χρόνια τώρα με τους Toto. Ο μοναδικός Greg Phillinges και φυσικά ο μοναδικός στο μπάσο αλλά και στα backing vocals Nathan East.

0: είναι το 1986, το άλμπουμ με τίτλο August. Εδώ είναι ο Eric Clapton που έχει γράψει τραγούδι παρέα με τον Greg Feeling Gaines και παρέα με τη μοναδική, φοβερή και τρομερή Tina Turner. Την παραγωγή αλλά και στα drums το τραγουδίου έχει κάνει εδώ ο κύριος που θα ακούσετε.
1: I'm doing an ID. Vakaris. Vakaris. Vakaris. Vakaris. Vakaris. I'm Phil Collins and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy the vibe. Enjoy the vibe.
0: Εντάξει, μιλάμε για all-star παραγωγή, έτσι. Eric Clapton, Tina Turner, Greg Feeling Gaines στα keyboards και στα backing vocals, Larry Williams στο synthesizer, Nathan Eastwood στο μπάσο που έχει πάνω από 2.000 ηχογραφήσεις και Phil Collins στα drums και στην παραγωγή και στα backing vocals. Hi there! Tearing us apart.

και μακαρό. Αλλά έως τότε εγώ τα μερομήνια. Είναι η παλαιότερη και πιο γνωστή παραδοσιακή μέθοδος πρόβλεψης του καιρού στην Ελλάδα. Τα μερομήνια βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Λοιπόν, οι ενδείξεις των μερομηνίων προειδοποιούν για

ειδικά για την εποχή επίπεδα, χωρίς ακραία καιρικά φαινόμενα ή απρόσμενες αλλαγές. Ωστόσο, το σκηνικό αυτό αναμένεται να ανατραπεί με την έλευση του Ιουλίου και κυρίως του Αυγούστου. Το σκληρό πρόσωπο του καλοκαιριού, για το οποίο προειδοποιούν τα μερομήνια, θα κάνει την εμφάνισή του με επανωτά και εξαντλητικά κύματα καύσωνα. Εντάξει, να ξέρει.

στο Θανάση και στο Δημήτρη. Έλα, τελειώνουμε. Μαζεύω τα μπουκαλάκια μου σιγά σιγά και ετοιμάζομαι να παραδώσω στον Baby Baby DJ. Στον Απόστολο που θα ακολουθήσει. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό, λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά. Να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα στέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε λάμψη. Ο Baby Baby DJ, ο Απόστολος πάει ως και τη μία. 9 η ώρα το πρωί θα καταφτάσει Morning Madness και Φέη Δημητριάδου. Στις 11 Rock Brands ο Δημήτρης. Στη μία μαζί, Double Trouble. Αύριο Τετάρτη στις 3, Τάσος Μητακίδης.

Θεσσαλονίκη, αύριο τσακώνω με το καφεδάκι μας πρωί-πρωί, ξεκινάει όμορφα η μέρα μας από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Θερμοκρασία, το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, ιδανικά είδη, φυσικά χρώματα, τετραλούξ, αν θέλετε αποτελέσματα λούξ. Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Flashback Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό από Λόνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης στη Μισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το Μάλαμα Speech έβλεσε ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Το νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, μια χορηγία από πλακέτα.gr. Αγίου Δημητρίου 56, ό,τι αδερφή Τριανταφυλλίδη. Τα σέρβι σας, οι ενισχυτές, οι τηλεοράσεις, τα pick-up σας. Μην ξεχνάτε τι πόρετε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις μέχρι 5 εξαλάτιστα υπερμεγέθη. Ό,τι σχέδιο θέλετε, αυτά που σας προτείνω εγώ. Καλό βράδυ. Απόστολος είναι. Baby, baby, DJ, Jojo out. Σας αφήνουμε Queen, Radio Gaga. Oh, it's Rock Radio, Miguel.

0: ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι εκεί.
5: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87 ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για εμάς τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες!
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I worked on.
14: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.
15: Hi music lovers. This is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ella.

0: this next arrangement.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κατέφτασα κι εγώ και πώς να μην ξεκινήσει η εβδομάδα αφού ήρθα εγώ. Ξεκινάμε, ξεκινάμε. Ποιος είμαι, ε? Γιατί με κοιτάς λίγο επιθετικά. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7 και έχω εδώ τον Σωτήρη το Βακάρο, τον Τζότζο Βακάρο και δεν λέει να φύγει. Μάλλον θέλει να μιλήσει.
2: Εγώ
1: να μας
2: λέω
1: πει κάτι.
2: Το baby, το λέω Απόστολος baby DJ Βακάρο.
1: Όχι, εγώ...
2: Το συνδέω όπως τον Τζότζο.
1: Όχι, εγώ το έχω αλλιώς.
2: Το έχεις αλλιώς.
1: Το έχω αλλιώς.
2: Εντάξει, εσύ και εγώ είμαι εγώ.
1: Υπάρχει πρόβλημα?
2: Κανένα
1: πρόβλημα. Εντάξει, σε ευχαριστώ.
2: Όπως βλέπεις, κάνω ποιοτικό έλεγχο.
1: Κάνεις ποιοτικό έλεγχο. Καλά τα κάνω.
2: Πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ας μην μιλήσουμε άλλο. Alana Miles, Black Velvet.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και κυρίες και κύριοι, τώρα πάμε να ρίξουμε μια ματιά στη θερμοκρασία. Και πρέπει να πω ότι αυτή η εβδομάδα έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά και ίσως είναι η πρώτη έτσι καλοκαιρινή εβδομάδα, γιατί μας κακό έμαθε ο καιρός με τις βροχές. Καλά, αυτό δεν ήταν βροχές, αυτό ήταν νεροποντές. Ωριακά πνιγήκαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το Σαββατοκυριακό. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή έχουμε μια καταπληκτική βραδιά στη Θεσσαλονίκη. 23 βαθμούς Κελσίου με υγρασία στο 57%. Είμαστε με κοντομάνικα και έχουμε σκάσει. Αυτά από θερμοκρασία. Τώρα θα πάμε στους Coldplay. Spear of Sound.

Cindy Ramon, Supergirl. Και έχουμε εδώ ένα Supergirl, επιτέλους έναν guest star. Φυσικά ήρθε η Κατερίνα Ιανδρονίκου, επομένως παίζουμε και Ιταλική μπαλίτσα, αλλά έχουμε και guest star, γιατί εντάξει ο Νικολάκου Αρένα εδώ είναι κάθε μέρα, δεν φεύγει αυτό το παιδί, όπου πάω πάει, εντάξει, respect, σε λίγο θα του κολλάμε και ένσημα εδώ πέρα. Like the way I do, Melissa Etheridge.

0: 7.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Και κάπως έτσι επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις των 11.30 εδώ, στο Rock Radio Michel 104,7. Εγώ είμαι ο Απόστολος Βακάρος, Baby Baby DJ, και ξεκινήσαμε το δεύτερό μας ημίωρο με τραγούδια το Rock Radio Top 10. Και φυσικά πήγαμε στη θέση νούμερο 7 και στον Keith Urban με τον Michael McDonald, We Go Back. Και όσο περνάει η ώρα, εδώ η παρέα στο Rock Radio Michel αυξάνεται. Έχουμε φτάσει, πώς είμαστε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 άτομα. 7 άτομα, κυρίες και κύριοι, και εσείς άλλοι τόσοι, χαμός γίνεται.

Αφού καλοκαιριάζει σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, εγώ έπρεπε με τη σειρά μου να σας βάλω κάτι ρέγγε. Could you be loved, Bob Marley φυσικά. Να στείλω τώρα τα χαιρετίσματά μου στον Μπάμπη από το Κιλκής, αλλά και στο μαράκι μου που ακούει από το σπίτι. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει σε αυτή την τεράστια παρέα που έχω εδώ μέσα. Σε λίγο θα πέσει στο στούντιο, δεν ξέρω τι θα γίνει. Παρ' όλα αυτά, μπορεί να μην ήρθε το μαράκι, αλλά θα της αφιερώσουμε ένα τραγούδι.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το θες πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες πλήσιμο. Εύοσμος προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
11: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
10: Για πες.
11: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
10: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
12: The controversial.
13: Back to the music.
12: Let's not get ridiculous.
13: 104.7 Rock Radio. Things go better.

Κάπως έτσι ξεκινήσαμε την δεύτερη μας ώρα εδώ στο Ροκρίδιο Μικέλα. Αλλά όχι μόνο τη δεύτερη μας ώρα, αλλά και την ημέρα μας, καθώς ξημερώνει Τετάρτη 27 Μαΐου σιγά σιγά. Chris Rea, The Blue Cafe. Και μιας που έχω πολλά άτομα εδώ, εγώ θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Ιορδάνη τον φίλο μου, στον Ιορδάνη τον Μαρκίδη, ο οποίος θα πάει να δώσει την προσπάθειά του και θα τα καταφέρει κιόλας την Παρασκευή και όλες τις μέρες που δίνει Πανελλήνιες. Καλή επιτυχία, Τζόρνταν μου, καλή επιτυχία. Τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο. Θα πάμε στον Frank Sinatra. New York, New York. Και γιατί θα ακούσουμε New York, New York? Καθώς οι Knicks κάνανε σκούπα τους Cavaliers και περάσανε μετά από 27 χρόνια στους τελικούς του NBA. Επίσης, οι New York Knicks έχουν να κατακτήσουν το NBA 52 χρόνια. Εντάξει, μισό αιώνα. Πάμε να απολαύσουμε Frank Sinatra.

0: Rock Radio Mikkel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Και φυσικά κυρίες και κύριοι, αυτός ήταν ο Cock Robin και το Worlds Apart. Και πριν πάμε να απολαύσουμε τον Black και το Wonderful Life, νομίζω είναι καλή ώρα να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό στη Θεσσαλονίκη. Το δελτίο καιρού είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και ο καιρός στη Θεσσαλονίκη αύριο θα έχει ως εξής: γενικά έθριος, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, μια από τα ίδια. Πολύ ζέστη αύριο, καλοκαιρινός ο καιρός. Να είστε προετοιμασμένοι. Το δελτίο καιρού, όπως είπαμε, ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και τώρα, πάμε να απολαύσουμε τον Black.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων. Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτή είναι η Rolling Stones φυσικά, In The Stars. Θέση νούμερο 10 του Rock Radio Top 10. Να δούμε πού θα φτάσουν. Καταπληκτικό τραγούδι, είναι το καινούριο του single και είναι απίθανο. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Μικέλ 104,7 και εμείς θα κάνουμε παρεούλα μέχρι και τη μία. Μέχρι τότε, πάμε να απολαύσουμε τους Stereophonics. I wanna get lost with you.

Is this love, Whitesnake? Αυτή είναι η Whitesnake, κυρίες και κύριοι, ένα βρετανικό συγκρότημα. Και τώρα δεν θα πάμε πολύ μακριά από τη Βρετανία, καθώς θα πάμε στο Δουβλίνο και στην Ιρλανδία φυσικά. Και για ποιους μιλάω? Για τους U2, With or Without You.

0: my music teacher if there was anything like this on the market. He said no, no. Thought it was a fantastic idea.
1: Rock Radio 104.7.
2: Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα διωράκι μαζί σας πέταξε, σαν αέρας έφυγε. Απόστολος Βακάρος στο μικρόφωνο, Baby Baby DJ. Φυσικά είστε συντονισμένοι Rock Radio Mikel 104,7. Και παρόλο που φεύγω εγώ σιγά σιγά και παίρνω εδώ την παρέα και την κάνουμε, εσείς μπορείτε να μείνετε εδώ και να απολαύσετε τη μουσική του Rock Radio φυσικά. Όσο απολαμβάνετε όμως τη μουσικούλα του Rock Radio, θα σας υποδεχτεί το πρωί, νωρίς, κατά τις 9, η Φέη Δημητριάδου με το Morning Madness. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, την ίδια ώρα, 11 με 1, φυσικά εγώ θα είμαι εδώ, εύχομαι να βρω και εσάς και να κάνουμε ακριβώς το ίδιο, να βάλουμε μουσικάρες. Επίσης, να ανακοινώσω πως θα κάνω και το Σάββατο εκπομπούλα, 10 με 12 το πρωί, πριν τη δεύτερη αναμετάδοση του Rock Radio Top 10. Right next to me. Σήμερα λέω, βασικά απόψε, να είμαι σωστός, απόψε λέω να σας αφήσω με Depeche Mode και It's No Good. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση και καλή συνέχεια. Και μην ξεχνάτε, keep on rocking.